0: Κανιόρι 11,000.
1: Είναι όνομα από ένα Robert B.
2: 11,000, Robert B.
1: Είναι ώρα Benjamin, κανιόρι 11,000.
0: Margaret Katam. Ήγερε, είμαι, αμούμα από είσαι airtime, λάβλα και γιουτούσα, είμα λάζομαι ειτήνε credit. Ειτήνε σήμερα κατούλ, όμε και γιλ, star, 220, hash, αγίνεται, ok.
1: Αγίνεται, είναι ο ντουγάνετο number 4.
0: Why?
1: Your my chambi go ngono le 2469 you got 1000 or Eric you got 1000 or your Ismail or Slim Ismail go 11000.
0: Mhm.
1: Got go to me na me gine sire Slim ake tugul. Got go to me ju to go soko.
0: Why?
1: Ago to got go iba se bipu go bendi bara ga item you go me nyoru. Nyon ngu ni 323 age ya sabarita genge.
0: Eji Lester
1: 220 hash age nyon duga number 4.